Πεσίρακο. Τσάι μαντσά σε βασέ. Τσάι φάτσα σε. Τσάι μανανσιακτή με πεσίρακο. Manan shakti manako ekakar bana deti koi koi bache manan chak karte bhi lekin manan shakti ko bhi sare din mein bada. Last but just say be bad.